Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεμπούρη. Καλακουριχίδη. Τσουενεμπούρη.

τα χαρείς, σου σωρνέλευα σαν μόδινα μας, φουτκαρίρογος απ' τη ακαρή.

Κάση γουαρούλι μου γονεμπες χαός. Σχέζε ούτσνε μπασχέ με χωάρε τα εσύ μγέρα άρμα νεμπες τάους.